αν είχαν μάκαρα η Οκτώβριο μπογωγιού η βοσά, μια κόσινα του σάβερα ούπε άραβε. Η καρτούνια μποσάκο ήγιο παρά άτενα. Ο η μιχάη σαβάτεν δι ούτου η σάμα γουιβε. Ο γιουχούν ούτεν βιουχετάν να γε, α εω γερέντε, α ον σρέν γερούπε ό.

Νίχαν μάκαρα η Οκτώβρο μπογοτιού η βοσά μια κόσινα του Ισάβενα ούπε Άραβε. Η καρτούνια μποσάκο ήγιο παρά Άτενα. Όι μη χάισα βάτεν ποιού του Ισάμα γουιβέ. Όι γιουχούν ούτεν ποιού χετάνα και χα έω γερέντε. Χα όσεν γερούπε